Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

Ρε εσείς, έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.
3: Τζάμπο ιδέα. Πήγε ξανά στα τζάμπο.
2: Καλή ιδέα.
3: Τζάμπο ιδέα.
4: Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
5: Σημαντικό, ναι. Μπαίνει στο νερό, δεν παθαίνει τίποτα.
4: Για διάβροχο, ναι. Έλα ρε.
5: Ναι, γι' αυτό το πήρα.
4: Okay. Διάλειμμα για να πάμε και να έρθουμε. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα έχουμε πολύ πράγμα με τη Eurovision. Να έρθει και η Μπέτη να τη ρωτήσουμε τα πάντα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά. Τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά.

0: Gita!
1: Good morning. Hello from Vienna.
2: Σε βάλαμε με αυτό το τραγούδι γιατί έχεις κάνει και επική έναρξη στο ποιος είναι πρωινιάτικα. Την είχε κάνει.
3: Με
2: και όχι μόνο. Και είχαμε κάνει ρε και number one. Είχαμε βγάλει και λάστιχα από τη ζώνη.
3: Αυτό το είχα δει. Στο Euphoria πώς το έχασα.
2: Βασίλη, πρέπει να το δείξουμε μετά.
3: Θα είχα πάει για μπάνιο.
2: Μας είχε πιάσει τέτοιο νευρικό γέλιο.
4: Τι
2: γέλιο.
4: Τι ωραία που περνάγαμε. Δόξα τω Θεώ.
3: Ήταν πολύ ωραία.
2: Good morning, good morning. Τι γίνεται.
4: Έχουμε βάλει θέμα σήμερα λόγω του ημιτελικού για να τιμήσουμε. Περιμένουμε να μας πεις και εσύ τα νέα για το pre και after show που ετοιμάζεται. Το θέμα του για πες στο 6937-949-949 στέλνετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι Eurovision όλων των εποχών. Δικό μας, ξένο.
2: Δύσκολο. Δύσκολο.
3: Ποιο είναι, έχει σκεφτεί κάποιο.
2: Αλλά... εντάξει, παιδιά, είναι τόσα πολλά τα τραγούδια.
4: Είναι πολλά, αλλά εμείς διαλέξαμε. Ένα. Πρέπει και εσύ να διαλέξει ένα.
3: Οι άνθρωποι μας στέλνουν βέβαια αρκετά μηνύματα, θα ακούσουμε κάπως.
2: Είναι τόσα πολλά, ρε παιδιά.
4: Είναι πολλά.
3: Κανένα τρόλ. Εμένα μου αρέσουν και τα τρόλ. Δηλαδή μου άρεσε και το Ελιμάχη Γιάξο, το θυμάστε αυτό τη Ισπανία.
2: Ναι, είχε πλάκα.
3: Και τα σκέτσα.
4: Εμένα μου άρεσε και αυτό με το αστέρι στο κεφάλι.
3: Η Βέσκα Βερντούσκα.
2: Η Βερντούσκα, ναι.
4: Πώ λεγόταν αυτό. Και μου άρεσαν και τα τέρατα εμένα.
2: Ναι. Ή παιδιά έχουν περάσει τραγουδάρα στην Euro. Τι λέτε τώρα, το Rise Like a Phoenix, το Johnny Logan, το Hold Me Now.
4: Έλα, πες ένα.
3: Πιο πολύ μπαλάτες της αρέσουν.
2: Το άλλο της. Γιατί Celine Dion.
3: Έχει πάει και Celine Dion και εμείς δεν
4: αγάπη μου. Όχι, έχει πάει.
2: Με το Λουξεμβούργο.
3: Και εμείς ακούμε Βέρχα Ζεζούς.
2: Εμένα και πρώτη. Είχε βγει πρώτη, αγάπη μου. Πολύ πριν γίνει γνωστή, ευρύτερα γνωστή.
4: Εμένα μου άρεσε η Σερντά Μπερενέρ, δεν κατάλαβα. Γιατί, επειδή είναι Σελήν.
3: Και εμένα η Μόλιτβα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ωραία, έχουμε σήμερα λοιπόν εδώ πέρα την παρουσιάστρια των εκπομπών που είναι πριν και μετά.
2: Pre and after show.
4: Yes.
2: After show. Δηλαδή, πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός στις 10, εμείς 9 η ώρα θα είμαστε στον αέρα.
4: Α, δηλαδή να συντονιστούμε από τις 9.
2: Βέβαια. Ωραία. Έχουμε κουτσομπολιά. Έχουμε να πούμε σχόλια.
3: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να σε δει τώρα όλη η Ελλάδα απόψε, να ξέρεις. Θα συντονιστούμε όλοι.
2: Καλά, γιατί μην το λέει για να τρομάξω.
3: Όχι, το λέω να ξέρεις. Τι να τρομάξει. Το λέω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση γιατί υπάρχουν και μεγάλες προσδοκίες.
2: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες γενικότερα. Λιγότερα παιδιά από την ελληνική αποστολή φέτος. Ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε δεύτεροι στα στοιχήματα. Μπορεί και να το φέρουμε, να ξέρετε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Eurovision να γίνει του χρόνου εδώ.
3: Τι ωραία.
2: Manifest, το φέρτο.
3: Οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να ανεβείς και στο stage εκεί. Φαντάζομαι τώρα
2: να γίνει εδώ.
3: Δεν πρέπει. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Μετά φεύγω, διεθνή καριέρα.
3: Όχι, με αυτό θα γίνει.
4: Μήπως μπορείς να μας πεις κάποια λεπτομέρεια τι θα φοράς, ας πούμε, ή. Δεν ξέρω.
2: Λευκό.
4: Σούπερ. Πολύ ωραία επιλογή, Μπέτη.
3: Ωραία. Βράζοντα. Κάτι που πρέπει να ξέρουμε από την. Ας πούμε τώρα τους όρους μας, σκαλέτα σας, κάτι από την ροή σας, κάτι που μας θα δούμε και θα μας αρέσει.
2: Συνδέσεις θα έχουμε. Θα συνδεθούμε ζωντανά με τη Βιέννη, με τους παρουσιαστές, με τους ανταποκριτές τέλος πάντων παρουσιαστές, αυτοί που θα κάνουν την αναμετάδοση. Mm-hmm. Ο Γιώργος με τη Μαρία.
3: Ναι.
2: Τα παιδιά εκεί, την Κέλλη, την Βρενάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, που άλλο θα είναι έξω από τη Βιέννη από το στάδιο, άλλο θα είναι μέσα στο στάδιο.
3: Και άλλη Βρανά.
2: Βρανάκι είναι αυτό.
3: Α, Βρανάκι, είπες Βρανάκι.
2: Ναι, όχι. Η Βρανάκι. η Βρανά με τον Μιχάλη τον Μαρίνο θα είναι μαζί μου.
3: Το ξέρω,
2: μέσα στο στούντιο θα είμαστε οι τρεις μας. Θα σχολιάζουμε. Ο Μαρίνος ξέρει πάρα πολλά κουτσομπολιά και παρελειπόμενα και προληπτικά. Όποιος είναι σε αυτή τη θέση δεν περνάει. Εμείς έχουμε καλή θέση, να ξέρετε. Το 4 είναι πολύ γουρλί.
3: Το 2 δεν είναι καλό.
2: Το 2 δεν είναι καλό.
3: Το πράσινο είναι καταραμένο. Ό,τι ποιος φοράει δεν τους αρέσει καθόλου, να ξέρετε.
4: Σοβαρά.
3: Βεβαίως.
2: Το χρώμα ακού τώρα.
3: Ναι. Γι' αυτό δεν φοράει κανείς.
2: Εγώ αυτά δεν τα πολύ πιστεύω.
4: Καλέ, αυτός δεν είχε πάρει από τη Σερβία με τα φουσκωτά τα μανίκια που ήταν κατά πράσινο.
3: Αυτό ήταν η εξαίρεση. Ήταν μια εξαίρεση. Ήταν φωτεινή.
2: Δεν ήταν Σερβία, ήταν.
4: Βουλγαρία. Όχι, ήταν, Ουκρανία.
3: Τέλος πάντων. Μολδαβία.
2: Όλα τα ίδια τα πούμε τώρα.
3: Και τα σχόλια μετά, η εκπομπή που θα είναι μετά, η συνέχεια.
2: Μετά θα σχολιάσουμε, ρε παιδί μου, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, γιατί, τι μπορεί να έφταξε, τι πήγε λάθος.
3: Αυτά είναι τώρα, εκεί θα μείνουμε.
4: Αυτά εκεί θα γίνει χαμός.
3: Αυτό θα μείνουμε.
4: Βέβαια, αύριο είμαστε εδώ, έτσι το πρωί, εσύ να θυμάσαι. Γιατί θα ξενυχτήσουν εκεί στον ημιτελικό.
2: Εσείς θα τα θυμάστε, εσείς μπορείτε να κλείσετε και την τηλεόραση και να κοιμηθείτε. Εγώ.
4: Εσύ θα είσαι εκεί. Ξέρεις τι ωραία που θα είναι.
2: Εγώ λέω να κοιμηθώ εκεί στην Αγία Παρασκευή και να έρθω κατευθείαν έτοιμη. Απαστράπτωσα και να πάω μετά να κοιμηθώ. Μια και καλή.
3: Okay, λοιπόν. Άρα λοιπόν σε λίγο μέσα στην ώρα μας
2: Ερτένα,
3: θα πούμε
2: λοιπόν,
3: και περισσότερα
2: σήμερα,
3: στην ώρα στη φορά. Ερτένα, οπωσδήποτε.
2: Στις 9 θα ανοίξετε. Κακομοίρες μου και κακομοίρηδες, μη σας πιάσω μετά. Διάβαση.
0: Μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα μπορεί να μην είναι, Τρίτη είναι, πρώτος ημιτελικός, ο Ακύλας είναι στη Βιέννη, σήμερα θα τον δούμε, εμείς θα κάνουμε pre-show, αλλά πριν από όλα αυτά, ένα είναι το πράγμα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα,
3: όλα θέλεις να τα ξέρεις και εγώ είμαι εδώ κάθε μέρα τέτοια ώρα για να σας δίνω στο πιάτο ή μάλλον στο ραδιόφωνο.
4: Ανοίγω
3: με φυλάκια.
4: Γιατί?
3: Καθόλου τυχαία. Γιατί το δήλωσε ο Λευτέρης, ναι, Πανταζής. Έκανε ανοιχτή πρόταση συνεργασίας.
0: Έτσι,
3: στον Ακύλα.
0: Βέβαια αγάπη μου, άμα είσαι ο Λευτέρης Πανταζής, είσαι πάντα μπροστά.
3: Έτσι.
0: Το βλέπει το έργο.
4: Λέπα featuring Ακύλας.
3: Του χρόνου θέλω να συνεργαστούμε. Του λέει στο λέω από τώρα. Το χειμώνα να είμαστε μαζί.
4: Φέρτο.
0: Φέρτο μου, τώρα φέρτο.
4: Και άμα θα κερδίσεις, φέρτο.
3: Φανταστικό.
4: Και όταν θα κερδίσεις, φέρτο.
3: Ναι.
4: Μπράβο.
3: Παιδιά, θα ταιριάζουν πάρα πολύ. Ωραία συνεργασία.
0: Καλά, χαμός θα γίνει.
3: Ωραίο σχήμα. Και μπράβο στο Λεπά που το σκέφτηκε.
4: Πέρα πλάκα και πλάκα. Να ήταν πολύ ωραία.
0: Παιδί μου, ο Λεπά πάει με όλα. Είναι σαν
4: αναψυκτικό.
3: Μπράβο. Βέβαια, ανυπομονούμε να δούμε και την...
4: Τι,
3: τώρα πώς θα το,
0: πώς θα το πω.
3: Εισχώραμε αρχαία τραγωδέ. Λοιπόν, στις βάκχες της Λένας Κιτσοπούλου θα έχει μάλλον ρόλο ο Λευτέρης Πανταζής και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Υπάρχει μία. Έχει πέσει στο τραπέζι.
0: Άνοιξε ο δρόμος, παιδιά, όλοι στο Λευτέρη.
3: Ναι.
4: Τι συνέβη ξαφνικά με το Λευτέρη, Πανταζή.
0: Λευτεριά στο Λευτέρη.
3: Θα γίνει χαμός. Η Λένα Κιτσοπούλου ούτως ή άλλως είναι ανατρεπτική,
0: ναι,
3: και κάνει,
0: ναι,
3: διάφορα πράγματα. Αλλά υπόθηκαν πολλά στον αέρα εκπομπών ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει τον αγγελιοφόρο. Από τις βάκχες, να ξέρετε, ο αγγελιοφόρος από τις βάκχες, ναι, είναι ένας ρόλος που όλοι θέλουν πάρα πολύ να παίξουν, από τους ωραιότερους ρόλους.
4: Έχει,
0: γιατί,
4: πολύ κείμενο.
0: Τι έχει.
3: Είναι εκπληκτικός ρόλος.
0: Ναι.
4: Εκπληκτικός ρόλος.
3: Έχει πολύ κείμενο.
4: Θα τα θυμάται ο Λευτέρης όλα αυτά.
3: Κοίτα, εγώ μπορώ να προτείνω ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που θέλουν να κάνουν τον αγγελιοφόρο, να μην βγαίνει να λέει το κείμενο, να βγαίνει να λέει κατευθείαν ένα δικό του σουξέ.
5: Δηλαδή, ο παπαγάλος, ό,τι σαν
4: γυαλιάζει.
5: Ναι, ο
4: παπαγάλος.
5: Ό,τι σαν γυαλιάζει. Καταπληκτικό.
3: Φαντάζομαι να βγει αυτό σε πίσω.
4: Και ήρθε ο αγγελιοφόρος και σας έφερα τα νέα. Τόπε,
3: αντί
4: τόπε.
3: Να πει έτσι, αντί να πει, ξέρω εγώ,
0: οι αρχαίοι.
3: Πενθέα κρατεέ αυτή τη χώρα των θυβών, τον κυθερό να άφησα και ήρθα.
0: Να σου πάτε καλέ πίσω, να με παγάλω να γίνει χαμό.
4: Καταπληκτικό.
0: Καλά, φαντάζομαι.
4: Σε πολύ κείμενο είναι. Αυτό φοβάμαι πιο πολύ.
0: Σοπα καλέ και εσύ που δεν
3: θα το
0: πει.
3: Όχι, δεν θα κάνει, παιδιά, τον αγγελιοφόρο. Κάτι άλλο θα κάνει. Κάτι άλλο έχει σκεφτεί η Λένα Κιτσοπούλου και ανυπομονούμε να το δούμε γιατί είναι πολύ
0: μεγάλο. Μπορεί να είναι ένα act. Πώ να το πω. Κάτι που δεν το περιμένει κανείς.
3: Λοιπόν,
0: ο ραψοδός της εποχής να είναι.
4: Σωστά.
0: Να βγαίνει και να λεπαγγέλει και καλά μια ραψοδία.
4: Μπράβο, θα μπορούσε.
3: Δίνει και εσύ.
0: Δίνει και εσύ. Ναι, δεν έχουν αυτοί. Τότε το σκέφτηκα, εμένα περιμένανε.
3: Η Κλαβδία όμως μας στεναχώρησε σε σχέση,
0: ναι,
3: με τον Λευτέρη.
0: Τι έγινε, παιδιά, χτες γράζαν όλα τα sites και οι εκπομπές.
3: Έχει γίνει χαμός. Γιατί τη ρώτησαν, ρε παιδί μου, για το ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι, πώς πιστεύει ότι θα πάει η Ελλάδα και αυτά. Και εκείνη απάντησε: πραγματικά λατρεύω τον Τζάλα της Αντιγόνη από την Κύπρο. Χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στην ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα.
4: Γιατί,
3: και το Φέρ.
4: Παιδί μου, τι έπαθε.
3: Δεν ξέρω. Και πάντως, λέγαν όλοι, ναι, ρε παιδιά, το... είναι δυνατόν.
0: Ότι όλες οι χώρες και ακόμα και να μην σ' αρέσει π.χ. η
4: συμμετοχή. Ναι, λες
0: καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πάμε όλοι, ναι, μαζί να στηρίζεις, εν πάση περιπτώσει.
4: Δεν ήταν απλά συμμετέχουσα. Ήταν και συμμετέχουσα πέρυσι. Ήταν η εκπρόσωπό μας.
3: Και ακούγεται ότι θα βγει και θα δώσει και τους 12 πόντους. Ναι. Κοιτάξτε, λέγανε όλοι ότι και από ευγένεια ακόμα θα έπρεπε να πει καλή επιτυχία.
4: Αυτό είναι όλες οι χώρες. Είπε τίποτα ακόμα και δεν το ακούσαμε.
3: Όχι, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Αντιγόνη γιατί της αρέσει πάρα πολύ το Τζάλα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Πάμε εκεί τώρα, πάμε εκεί. Γιατί έχουμε εδώ πέρα την Μπέτι Μαγκύρα, έχει ανακοινωθεί φυσικά.
4: Μα δεν ξέρουμε
3: και
4: από πού να το πιάσουμε. Eurovision Μπέτι, GNTM Μπέτι.
0: Αν όποια πέτρα και σηκώσει θα είμαι από κάτω, ρε.
4: Παναγία μου.
3: Γιατί είσαι μία και μοναδική Μπέτι Μαγκύρα, γι' αυτό.
0: Για πες,
3: πήγε ο Άγγελος Μπράτης καλεσμένος στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
0: Ναι.
3: Και ξέρεις τι είπε, βρε Μπέτι, και το σκέφτηκα και
0: τι
3: εγώ.
0: Είπε, τι.
3: Λέει, εγώ τώρα πρέπει να μαυρίσω, λέει, γιατί θα κάθομαι δίπλα στο Λάκι Γαβαλά που είναι μαυρισμένος.
0: Ναι.
3: Μήπως πρέπει να κάνετε κάνα σολάριουμ.
0: Σιγά, πάω να κάνω λίγο σπρέι, αυτό το πσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
3: Α, καλά, αυτό δεν το
0: μπορεί
3: ξέρω.
0: Μπορεί από την μια πλευρά να είμαι εγώ από το like.
4: Εγώ λέω θα είναι Μπράτης. η Λιάννα.
0: Έβαλε εσύ τη.
4: Ναι, μισό λεπτό. Ένα λάθο. Δύο γυναίκε μαζί.
0: Εγώ θέλω να κάθομαι τα δεξιά, αγάπη μου. Το δεξί μου το προφίλ.
4: Αυτό εκεί σε βάλαμε.
0: Όπω κοιτά εσύ αριστερά. Όπω κοιτάω εγώ δεξιά.
4: Όπω κοιτά αριστερά θε.
3: Ναι. Έτσι
4: δεν
3: είναι.
4: Βγαίνει μετά το, αλλιώς το έβγαλα το σενάριο εγώ.
3: Εκεί θα κάτσει Μπέτη, όπου θέλει θα κάτσει.
4: Περίμενε καλά, γιατί περίμενε να δούμε. Μπέτη, άρα Μπέτη, Λάκης Γαβαλάς, Ηλιάνα και Μπράτσι.
0: Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
4: Απλά
0: λοιπόν.
4: Το από την άλλη εγώ.
3: Είπε και για σένα, θα τα πω, γιατί είπε πολύ ωραία λόγια.
0: Τι
3: την
0: είπε?
3: Ερωτεύτηκα τηλεοπτικά, λέει.
0: Τι λες?
3: Έχει απίστευτη ενέργεια μπρίο και δεν φοβάται να τσαλακώνεται. Θα δώσει φοβερή ενέργεια στο project.
4: Πότε ξεκινάτε γυρίσματα?
0: Την Παρασκευή.
3: Αυτή να... την Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Α, σούπερ. Πω, τι έχουμε να δούμε.
4: Παρασκευή.
3: Μπέτη, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, το έχεις καταλάβει.
4: 12, πόσο έχει ο μήνας?
0: 15.
3: 15 του μηνού.
4: Με auditions.
0: Ναι.
4: Εδώ.
0: Τι εννοείς εδώ?
4: Εδώ, Αθήνα.
0: Αθήνα.
4: Okay.
3: Α, πάτε και Θεσσαλονίκη και κάνετε.
0: Όχι,
3: όχι, εδώ Αθήνα. Όλοι. Είναι αυτό που κρατάτε τα τάμπλετ και λέτε από μένα είναι ναι.
0: Yes.
3: Α, πάρα πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, σαν να τις κάνουμε πέσιμο.
0: Ναι.
4: Δεν μπορεί να φύγει τώρα και μετά και απαντάει ναι.
3: Γιατί ωραία πράγματα μας λέει.
0: Σε εσάς δεν θα απαντήσω.
4: Ωραία. Τέλεια.
3: Ανυπομονούμε.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
4: λοιπόν,
0: πολύ.
4: Έρχεται και το ραντάρ τώρα.
3: Να έσκασε το ραντάρ.
0: Τι δεν θα έρχονταν. Jackpot έχει, ε.
6: Το ραντάρ του ρυθμού. 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Α, το λέω.
3: 300 ευρώ μετρητά.
4: Λοιπόν. Περίμενε να βρω το πρώτο.
0: Κάτσε, περίμενε
4: να
0: το βρει. Περιμένει τιμή.
3: Θα σα πούμε όμω να σα θυμίσουμε ότι δίνει 300 ευρώ μετρητά
4: λοιπόν,
3: μετά το χθεσινό jackpot.
4: Ψάχνουμε
3: το
4: κάποιον ή κάποια ναι. που να είναι γεννημένο γεννημένη από το 1985 έως το 1995.
0: Ωραία. Εντάξει.
3: Είμαι μέσα.
0: Μια χαρά.
3: Είμαι μέσα.

0: Τζάμπο Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: Λοιπόν, είπατε, λαλήσατε, διαλέξατε και είδου τα αποτελέσματα. Μα. Η Μαρία λοιπόν λέει, αγαπημένο Eurovision ρακιτζής, ρε παιδιά.
1: Πραγματικά, το
2: SJPO.
0: SJPO, ρε παιδιά. Κλείσε.
1: Όχι, θα κλείνω το μάτι για να βάλεις και τα επόμενα.
2: Και μας το λες με τι.
0: Πνίγηκα. Πήρα το νερό σου, Φορτούνη, γιατί πνίγηκα.
1: Δεν ο άνθρωπος. Φανταστικό, φανταστικό. Τώρα δεν το συζητάω.
0: Η Κατερίνα λέει καλημέρα, fairy tale εννοείται.
2: Μπράβο και αυτό.
0: Και number one.
2: Α, και number one, σωστά.
0: With a fairy tale.
2: Reback. Ο οποίος έπαιξε playback βιολί σε σχέση με τη Φιλανδία που θα παίξει live.
0: Όπως όλοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου που τη βγάζουν τη Φιλανδία, τη δίνουν το live να παίξει.
1: Ορίστε. Δεν σ' αρέσει,
2: Το διευκρίνησαν.
0: Γιατί.
2: Το διευκρίνησαν γιατί.
0: Γιατί.
2: Είναι μια εξαίρεση, γιατί υποτίθεται ότι είναι σαν δεύτερος καλλιτέχνης σολίστ.
0: Ναι.
2: Κάνανε πρόβες και 2-3 μέρες πριν τις το επιτρέψανε, γιατί είδαν ότι το αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο με το
0: καλύτερο,
2: playback.
0: Λοιπόν.
2: Ναι, αντίστοιχο.
0: Αντίστοιχο. Αυτή όταν θα παίζει ξύ playback μπορεί ας πούμε να μην παίζει τόσο καλά playback, δεν ξέρω, αλλά σιγά.
2: Playback δεν μπορείς να μην παίξεις καλά, το φτιάχνεις όπως θες.
1: Και όμως λένε ότι θα είναι ντεφό για αυτούς.
2: Σίγουρα θα είναι ντεφό, καλύτερα να ήταν. Mm. Αλλά μάλλον μπορεί γιατί, να μην τέριαζε, να μην συγχρονιζόταν, κατάλαβες, γιατί κάνει κάτι γρήγορο.
0: Γιατί ποιος καταλαβαίνει
1: το ήθελε για πιο εντυπωσιακό.
0: Και επίσης μπορείς να παίζεις πάνω στη μουσική σου, δεν θα ακούγεται.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι, κακά τα ψέματα. Αυτή όλη η συμμετοχή βασίζεται σε αυτό το εφέ με το βιολί.
2: Γι' αυτό το
1: που
2: τέλος πάντων,
1: το...
2: δεν μας αρέσει πάντως σε εμάς. Δεν μας αρέσει.
0: Ναι. Ο Κώστας λέει Ιρλανδία in your eyes. Ούτε που το θυμάμαι.
1: In your eyes.
0: Όχι.
1: Ποιο να είναι αυτό.
0: Ο Σταύρος λέει δύο αγαπημένες συμμετοχές. Την Ρουμανία το 22 και την Ελλάδα το 2001. Α, το ένα τι είχαμε στη Λία, παιδιά.
2: Αυτό καλά.
0: Σάκης. Πώς.
2: Νομίζω αυτό.
0: Το Die for You. Α, ναι.
1: Αχ, ναι, ρε παιδιά, και εμένα μου αρέσει.
2: Νούμερο 3 θέση είχαμε πάρει.

0: Επιστέψαμε και είπαμε, α, μήπως μπορούμε τελικά να το πάρουμε.
1: Και από εκεί εκτοξεύθηκε η Γέλληνα Παπαρίου.
2: Ο Παύλος όχι μόνο μας έστειλε τις πίτσες που έφαγε και τις ευχαριστήθηκε, μας έστειλε και το Hold Me Now του Τζόνι Λόγκαν. Hold Me Now.
0: Ωραίο.
2: Don't cry. Don't say a word. Just
0: και το Shake It, ρε παιδιά, το Σάκη Ρουβά.
2: Βέβαια, Shake It. Αγαπημένη συμμετοχή το Shake It, παιδιά Ρουβά. Χαμός είχε γίνει.
1: Ήξερα πως θα φανείς. Και αυτό θα ήταν ωραία να πηγαίναμε.
0: Με την παλάντα
1: αυτή. Κάποια μέρα πως θα μπεις. Ναι. Και να είμαι εγώ από πίσω και να του χαϊδεύω την πλάτη.
2: Αχ, Θεέ μου, θα τρελαθώ. Βάλε ρε και ένα.
0: Τι,
2: number one.
0: Θα το βάλουμε και πριν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Σάκη το Ρουβά.
2: Άντε,
0: και
2: καλά.
0: Ερχόμαστε με number one.

0: πράγματα. Όλοι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Είναι ωραίο λοιπόν να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους μας που ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν, να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό. Το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερο στο vodafone.gr. Πάμε γρήγορα, γρήγορα για διαφημισούλες και επιστρέφουμε!
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

0: είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη Group Therapy έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπε στο ρυθμό Μόδον Μακ με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
11: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949. 9.49 και 1.50, διότι 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και σου φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard, 200 ευρώ για καύσιμα VIN και με κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Βιαζόμαστε, γιατί όποιος ξεκινήσει τώρα θα φτάσει περίπου σε 45 με 50 λεπτά αργότερα από ό,τι συνήθως. Η κατάσταση είναι σε όλη την Αττική προβληματική, η παραλιακή με μεγάλο πρόβλημα, το ποτάμι επίσης, η Αττική οδός κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο με πολύ χάλια και γενικότερα και το ανεβοκατέβασμα της Μεσογείων και το ανέβασμα της Κηφισίας. Το κέντρο χάλια. Άστα να πάνε.
19: Ο καιρός είναι.
18: Άστα να πάνε. Πάμε να δώσουμε βαθμούς τώρα από τη Ρωσία.
17: Μεταναστεύστε.
18: Συνδεόμαστε με
17: θα πάμε στη Ρωσία.
18: Με τη Μόσχα.
17: Πάμε Μόσχα.

0: дожджі, самі Москва. Сегдоня вечером погодова виходен щену на чорнсім драматжом. Поле голошовання блаков Шолчен і Шолчен. Наші октобалов.
1: Октобалов муста, як я попсу.
0: Октобалов.
1: Α, Μποφόρ.
0: Το Μποφόρ 5.
1: 5 το Μποφόρ.
0: 5, λέγεται σωστά.
2: Δεν τα ξέρεις καλά.
0: Νάσι 10 μπαλόβ, 10 βαθμοί.
1: 10 οι βαθμοί, παιδιά, θα είναι.
0: Πολυτσάιτ, ηλιοφάνεια, πολύ.
1: Οκ, το 12, πού το δίνουμε.
0: Το 28 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, Μεσημέρτσοβα.
1: Και το 12,
0: Γκρέτσια.
1: Γκρέτσια.
0: Μεσημέρτσοβα.
3: Μεσημέρι, θα φτάσει 28, δεν τα καταλαβαίνεις να πούμε.
1: Να πάρει Ελλάδα το 12.
0: Η Ελλάδα το παίρνει με 28 βαθμούς θερμοκρασία.
3: Τι έφερε στην τιμήτη τη τώρα.
0: Τι μεταφραστή μου φέρνει.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Μιλάει ο άνθρωπος μας και δεν μιλάει.
3: Γιατί μιλάς εσύ. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε. Η Μαντάμ Μπακίρα έφτασε. Βγαίνει από τη Μαύρη Λίμο και έρχεται μέσα να σας τραγουδήσει και εσείς να βρείτε το τραγούδι και να κερδίσετε εισιτήρια.
0: Πίτσες.
3: Α, πίτσες έχουμε σήμερα.
1: Πόπο, φαγητάρα.
3: Φανταστικό.
4: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιεις ποτό.
1: Πάμε, πρωινό είναι για σένα, πάμε.

0: Με λίγα λόγια ήρθε η στιγμή, παιδιά, να υποδεχθούμε την αγαπημένη όλων μας,
1: τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
0: Hello.
1: Good morning. Good morning. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, Μαντάμ Μπακίρα, και θα φύγετε με Learjet για Αυστρία. Ακριβώς μετά την εκπομπή.
4: Ναι,
1: ευχαριστούμε
4: ναι.
1: που ήρθατε.
0: Θα ξανάρθει την Πέμπτη. Mm-hmm. Αύριο, συγγνώμη, αύριο και θα ξαναφύγει την Πέμπτη.
4: Πρέπει να μιλήσω με τον Ακύλα που ήρθε σήμερα τον αέρα.
1: Γι' αυτό λέω, ναι. το λέω. Τι θα του πείτε,
0: καλή επιτυχία.
4: Άμα τα λέγαμε εδώ, τι δουλειά θα κάνουμε, Αθηνούλα μου.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Σήμερα έχουμε θέμα ημέρας. Ποιο είναι το αγαπημένο μας τραγούδι από τη Eurovision, έχετε εσείς κάποιο ή.
4: Μ' αρέσει πολύ η Βεντούσκα.
0: Βεντούσκα.
4: Βεντούσκα, πώς τη λένε.
1: Τι είναι,
4: μ' αρέσει πάρα πολύ
0: αυτό. Βεντούσκα, η Βεντούσκα.
1: Θέλετε να μας το τραγουδήσετε λίγο?
0: Όταν έρθει η ώρα.
4: Ναι. Το κουμπλέ.
1: Ωραία, για να ακούσουμε.
4: Ζήμπε, ζήμπε, να είναι αλλού. Ζήμπε, ζήμπε, να είναι. Γιατί γελάτε?
0: Ναι, λίγο, λίγο, λίγο, πάμε.
4: Αλληλό, ζήμπε, ζήμπε, να είναι. Ζήμπε, ζήμπε, να είναι αλλού. Αν, σβάει, τράτ.
0: Είναι και δύσκολος ο στίχος.
1: Υπέροχο είναι.
0: Ωραία, πάμε, λοιπόν.
4: Είναι αγαπημένο μου, λοιπόν. Πάμε να παίξουμε.
0: Ναι.
3: Nailed it.
4: I saw you that I, yeah, yeah. Έχουμε γραμμούλα πρώτη.
0: Πολλές.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πού βρίσκεσαι, καλέ, και γίνεται χαμός γύρω γύρω?
5: Το σύστριγκλο ακούτε, παιδιά, κίνηση.
4: Σύστριγκλο, τσιρίδες, φωνές, αυτό δεν ξέρω. Μήπως, okay. μήπως έχεις και δυνατά το ραδιόφωνο?
5: Όχι, εντάξει.
4: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, να σας ακούμε από το κινητό κατευθείαν, γιατί μικροφωνίζει.
5: Α, μάλιστα, μισό να το βάλω τότε στο κινητό.
4: Είναι αυτά τα τεχνικά, δεν τα ξέρετε εσείς, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εδώ, τώρα καλύτερα.
4: Πολύ ναι, καλύτερα. Σούπερ. Πόσο ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
5: Έλενα.
4: Γεια σου, Έλενα. Πιάστηκε η φωνή, σου, Έλενα. Κρύωσες, τι έγινε?
5: Ναι.
4: Κρύωσες, κυκλοφορεί τώρα, πρόσεχε, κυκλοφορεί, είναι πολύς κόσμος έτσι. Είναι το ανοιχτό καλοκαίρι εδώ, κατάλαβες. Ανοίγεις τα παράθυρα, κρυώνεις. Κλείνεις τα παράθυρα, ζεσταίνεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε να το βρεις. My little starry eyed girl, so can so I can see you, so I can extinguish my lips in your holy tears. My little starry eyed girl, turn to me so I can catch you. And the rest, my forgotten wings.
0: Τι μου λάνε
1: τραγουδάνε. Δύσκολο.
4: Έλενα, το βρήκες?
5: Nope.
1: Πού να το
4: βρήκες? Nope.
0: Τούτε εμείς, ρε.
4: Δεν περάζει, και αύριο μέρα είναι, Έλενα.
1: Είναι δύσκολο.
4: Και αύριο μέρα είναι, η φωνή είναι πολύ σεξι έτσι, οπότε μη μασάς. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Από πού μας ακούτε, από το τριμίον 23, από πού? Από πού? Πάει, έπεσε.
6: Από το σπίτι.
4: Αλλά κάτι γίνεται και δεν έχει σύνδεση.
6: Εγώ ακούω καλά.
4: Δεν πιάνει το κινητό.
6: Ακούτε τώρα?
4: Για μίλα λίγο, πες μας το όνομα σου. Μίλα λίγο να σε ακούσουμε.
6: Έλενα με λένε και εμένα.
4: Έλενα και σένα. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Έλενα. Η γιαγιά μου έλεγε Ελένη με λένε Σελέν.
0: Ελένη
4: με λένε Σελέν. Λοιπόν, να το πω.
6: Ναι, δεν το κατάλαβα.
4: My little starry-eyed girl, turn so I can see, kiss you, so I can extinguish my lips in your holy tears.
1: Μη φοβάσαι, έλα εδώ, μη φοβάσαι.
4: In your holy tears, my little starry-eyed girl, turn me so I can catch you and rest my forgotten wings.
0: Τίποτα.
1: Έλενα.
6: Αναστασιάδη.
4: Τι είναι?
1: Όχι.
0: Και ένα τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα.
4: Τρίτη γραμμή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς σε λένε?
7: Είναι η Τίνα.
4: Γεια σου, Τίνα. Το βρήκες, Τίνα? Γιατί σε ακούω πολύ ξύπνια.
7: Δεν νομίζω.
4: Έλα, Τίνα. Αφού λέμε Eurovision αυτή τη βδομάδα, τα έχουμε πει.
0: Άκου, μετάφραση κάνε. Μετάφραση κάνε.
4: My little starry eyed girl, turn so I can kiss you, so I can extinguish my lips.
0: Έλα,
4: βρε Τίνα μου, έλα, βρε Τίνα μου, και κέρδισες πίτσα φαν, δύο πίτσες, Bianca al forno, με τη
1: την πίτσα φαν ανοίγει στις Τζιτζιφιές Αττικής, Πισιστράτου 101 στην Καλυθέα, το ολοκένουργιο κατάστημά της, το οποίο άνοιξε 5η 5 Μαρτίου, γιορτάζει μια πορεία 30 χρόνων και 2.500 εργαζόμενους πια. Κέρδισες πίτσες, θα τις φάτε τώρα στην Eurovision, βρε, υπάρχει καλύτερο.
4: Παράγγειλε και κάτσε τον πρώτο ημιτελικό να δεις την Πέτρη Μαγκύρα που θα κάνει pre-show μαζί με τον Μιχάλη Μαρίνο και την Καταρίνα Βρανά. Λοιπόν, άντε. Καλή σας μέρα. Εγώ πρέπει να επιβεβαιώσω στο Lian Jet.
1: Φιλιά στον Ακύλα.
8: Γεια σας.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Να είστε όλοι συντονισμένοι, συντονισμένες. Σήμερα δίνουμε 300 ευρώ μετρητά το ραντάρ σε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος, γεννημένη από το 1985 μέχρι το 1995. Ο, το δεύτερο στοιχείο, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε.
2: Ναι.
1: Είναι να είναι ζυγός στο ζώδιο.
3: Εσύ.
1: Καλέ. Έχω, δικά μου είναι αυτά τα στοιχεία.
2: Δεν πιστεύω
1: τα έχω
2: να είναι
1: και τα
2: το
1: δύο.
2: Τελευταίο να
3: σου πω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο.
1: Τι?
3: Δικά σου είναι, αλλά δεν μπορείς να κερδίσεις.
1: Να είστε συντονισμένοι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο και 300 ευρώ μετρητά.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι!
4: Σοβαρά,
1: να είναι ζυγός ψάχνουμε
4: τώρα. Εγώ σοβαρά μιλάω.
1: Γιατί εγώ δεν μιλάω
4: σοβαρά. Σοβαρευτείτε.
1: Ρε Φορτούνη, είμαι σοβαρή.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

0: Εκπληκτικός Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949. Ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη δική μας ώρα. Έτσι χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, ενέργεια. Γιατί το μυαλό κουράζεται. Χρειαζόμαστε ένα Tonosan Brain Energy Booster αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Με τζίνσερ Σιβηρίας, Μπέτη και Αθηνά. Με βιταμίνες συμπλέγματος B και ψεδάργυρο για ενίσχυση.
1: Τζίνσερ
0: Σιβηρίας. Για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειαζόμαστε. Έτσι, τζίνσερ Σιβηρίας. Tonosan Brain Energy Booster.
2: Ωραία. Πάμε για διαφημίσεις να πιούμε ένα Tonosan Brain.
0: Ναι.
2: Και να έρθουμε, γιατί θα γίνει χαμός.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Στην υγειά μας.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 9.49, συνεχίζουμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα να σας πάμε στη δουλίτσα σας μέχρι και τις 10. Αγκαζέ, κούτσα κούτσα, να φτάσουμε στη δουλίτσα σας, στο γραφείο σας, στο κατάστημά σας, στην εταιρεία σας, όπου κι αν είστε, εμείς θα σας καθίσουμε και μετά θα φύγουμε.
2: Βεβαίως, έχουμε αφιερωματική σήμερα εκπομπή στη Eurovision.
1: Έτσι.
2: Γιατί έχουμε και την Μπέτη Μαγκύρα εδώ πέρα και γιατί τέλος πάντων είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός, 9 η ώρα θα βγούμε λοιπόν στην Αρτένα. Εγώ, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Καταρίνα Βρανά, για να προλογίσουμε τον πρώτο ημιτελικό στις 9 που ξεκινάει στις 10.
2: Πολύ σημαντικό το 9 με 10. Θα συγχρονιστούμε από νωρίς, γιατί θα μας εντάξετε.
1: Να μπείτε στο κλίμα.
2: Βεβαίως.
1: Για να μπείτε στο κλίμα.
2: Έχουμε και
1: να
2: πράγματα
1: δείτε,
2: να μάθουμε και να δούμε.
1: Και μετά να σχολιάσουμε τι έγινε, ποιος πέρασε, γιατί κτλ. Και γιατί όχι.
2: Οπότε, με αφορμή το αγαπημένο τραγούδι σήμερα που έχουμε πει.
1: Ακριβώς.
2: Μας λείπει κάτι για τη λέσχη.
1: Λέω να βάλουμε τη λέξη αγαπημένο. Ή αγαπημένη ή αγαπημένος.
2: Μ' αρέσει.
3: Ωραίο είναι το αγαπημένο.
1: Εντάξει, θέλετε σε αρσενικό, ωραία. Αλλά το αγαπημένο είναι
2: λατρεμένο.
1: Εσείς μην χάσετε το στόχο, να μας κάνετε
2: τι?
1: Να γελάσουμε είναι ο στόχος στη λέσχη των καμενοποιητών.
2: Και έχουμε
1: θα
2: δώρο.
1: Κερδίσετε διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο να απολαμβάνετε τον κινηματογράφο με το Village Pass. Όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση και σε μία σειρά αποκλειστικών προνομίων. Να το ξέρετε αυτό για το Village Pass. Έτσι, δύο εισιτήρια θα κερδίσετε. Γράφτε το ποίημα σας, έχετε πολύ χρόνο.
3: Έτσι.

0: αγκαθιά σα. Εμεί εδώ είμαστε για εσά, παιδιά.
1: Φέρτε το ποίημα σα.
2: Θέλω πολλού φέρτε σήμερα, καινούριου.
1: Λοιπόν, προ το παρόν φέρνουμε τα δικά μα. Έχει η ώρα και Βέρτη, έχει και Αναβίση, έχει κυρία Ελληνίδου. Εντάξει, αστεράκια μα.
3: Αστεράκια μου, καλημέρα. Με πάμε πρωινό. Πάμε να γίνουμε μεγάλα αστέρια.
0: Μεγάλα αστέρια, ναι. Έχετε και Dr. Betty, μην πάτε πουθενά.
1: Η μέλουσα μητέρα.
0: Ναι.

0: Dr. Betty.
1: Πόσες φορές τη μέρα,
2: ναι,
1: Φορτούνη,
2: όπα,
1: σκέφτεστε το σεξ?
2: Μετρημένες.
3: Καλά πήγες εσένα, καλά πήγες εσένα.
2: Μετρημένες.
1: Ναι, ναι. Πόσες φορές. Πες και εσύ, Αθηνά. Αλέξανδρε, πες και εσύ.
2: Δεν στο κρύβω. Παλιότερα πολύ, πολύ περισσότερες. Πολύ περισσότερες. Αλλά σίγουρα θα περάσει από το μυαλό μας 3-4-5 φορές.
1: Ωραία. Την ημέρα, Αθηνά, τι λες?
2: Να, όχι να κάνεις, να σου περάσει το μυαλό.
1: Οι άντρες, όχι εμείς. Οι άντρες.
3: Ναι. Εμένα πώς δεν περνάει το σεξ από το μυαλό μου μες τη μέρα?
1: Όχι εσύ, κούκλα μου. Ο άντρας σου.
3: Πόσες φορές εγώ να τον πάρω με τηλέφωνο?
1: Τι πιστεύεις εσύ, τι πιστεύεις?
3: Για τον άντρα μου.
1: Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ πόσες φορές μπορεί να του περνάει.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, εσύ που είσαι αγόρι.
2: Πες, ρε παιδί μου, ένα μέσο. Πόσο?
3: 10.
2: Ωραία, είναι και νέο παιδί.
3: Αμά. Τόσο πολύ. Το μυαλό σας εκεί το έχετε στο κεφάλι.
1: Γιατί τους νομίζεις, τους φωνάζουμε.
2: Γιατί, ρε παιδί, κακό είναι αυτό, αν σου περνάει το μυαλό η ερωτική επαφή.
1: Λοιπόν, δεν είναι μία. Δεν είναι δύο. Δεν είναι τρεις. Είναι 19 φορές τη μέρα.
3: 19
1: φορές. Το λιγουρεύεστε. 19 φορές τη μέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλη μέρα το στο μυαλό του το έχουν στο κοκό, κούκλα μου.
2: Εγώ δεν επιβεβαιώνω.
1: Γι' αυτό μετά σέρνει καράβι. Πώς να μη σύρει καράβι, αφού το
3: στέλνει. Να ρωτήσω κάτι, ρε Συμπέτη.
1: Τι?
3: Γιατί το σκέφτεστε μόνο 19 φορές και δεν το κάνετε κιόλα?
1: Πούρε, τι. Τους πάρουμε μια φουσκωτή κούκλα. Τι, άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε.
3: Όχι, από τις 19 κάντο εσύ δύο.
2: Κάντο μία.
1: Θέλεις να σου πω πόσες φορές τη μέρα σκέφτονται τι θα φάνε?
3: Πόσες?
1: Και τι θα τους μαγειρέψουμε?
2: 25.
1: Καλά, εμένα δεν σκεφτείτε γιατί ξέρω ότι μαγειρεύω.
2: 4.
1: 18!
3: 18.
1: Δηλαδή, τη μισή μέρα σκέφτονται τι θα φάνε και την άλλη μισή πώς θα δουν.
2: Και μετά.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό, κούκλα μου. Και καθόμαστε εμείς και δεν ενοηθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσες εννοείται?
2: Μαμ, κακά και να είναι. Μαμ, κακά και να είναι, αγάπη μου. Τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι βαλίδα.
3: Φορτούνη, δήλωσε. Είναι όντως έτσι?
2: Όχι, 18 φορές είναι πάρα πολλές. Υπερβολή. Τώρα θα έχουμε πάρει.
1: Ενώ εμείς οι καημένες που έχουμε 100 ρόλους να φέρουμε εις πέρας.
2: Ναι, γι' αυτό όχι.
1: Μέσα σε 24 ώρες. Σκεφτόμαστε πρώτα το φαγητό. Συγγνώμη, ναι, το φαγητό.
2: Ναι.
1: Μετά το σεξ και μετά τον ύπνο, λέει.
3: Όχι, τον ύπνο μου, εγώ πρώτα το βάζω.
2: Καλά, είπα εγώ. Μάμου, κακά και να είναι.
3: Δεν το χαλάω για κανένα λόγο. Τώρα όλα τα άλλα. Κοίταξε, το σεξ πόσες φορές να παίρνει από το δικό μας μυαλό, βάλε τώρα. Μία, δύο.
2: Μισή.
3: Μες την ημέρα.
1: Ναι.
3: Μαξ.
2: Ένα τρίτο.
3: Και πάλι που περνάει.
1: Μπορεί να τύχει και μια μέρα λίγο παραπάνω, μπορεί να τύχει. Μπορεί να μην τύχει και καθόλου.
2: Δύο πέμπτα.
3: Δηλαδή τώρα εσύ έχει μη τελικού ραδιόφωνο το σεξ.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, τρίτο στοιχείο. 300 ευρώ μετρητά. Χτες δεν βρήκαμε νικητρία και νικητή. Οπότε σήμερα 300 ευρώ.
2: Ναι.
1: Πρώτο λοιπόν. Mm-hmm. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη από το 85 ως το 95.
3: Οπα, να το.
1: 1985-1995.
3: Ναι.
1: Δεύτερο στοιχείο.
3: Ναι.
1: Να είναι ζυγός.
3: Σαν και εμένα.
1: Ναι. Τρίτο, να πήγε στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 15.
3: Δικά μου στοιχεία βάλατε ρε μέσα στο ραντάρ. Εγώ είμαι αυτή.
1: Για
3: δικά
1: να
3: μου στοιχεία βάλατε.
1: Τι άνθρωποι είναι? Δεν
3: κοίτα,
1: είναι άνθρωποι αυτοί
3: το...
2: Σε τριγκάρι τώρα,
1: ναι. Δηλαδή βάζω αυτά τα στοιχεία
3: τώρα
1: για 300 ευρώ. Μα δεν μπορείς να κερδίσεις εσύ.
2: Δεν μπορείς.
3: Yeah, ρε φίλε.
1: Μα είναι δηλαδή δυνατόν? Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
2: Εντάξει,
1: Αθηνά,
2: θα υπάρξει κι άλλος.
3: Παιδιά, πάμε.
1: Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε?
3: Κάποιον ή κάποια γεννημένο 85 με 95, ζυγό στο ζώδιο
1: να
3: και
1: πήγε...
3: να πήγε στο μάτσα ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Να έχει εισιτήριο δηλαδή.
3: Να είναι εκτζή δηλαδή.
1: Προχτές στις 15.
3: Ναι.
1: 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά για να καλέσετε.
4: Πάρε τηλέφωνο, ρε καμάρι μου, γιατί ανησυχώ τώρα. Σε παρακαλώ.

0: Τι έγινε, παιδιά,
1: παιδιά, το ραντάρ δεν εντόπισε νικητή, νικητρία.
2: Και θα το δώσει σε μένα που έχω τα τρία στοιχεία.
0: Να μην χαρούμε ούτε σήμερα, να μην χαρούμε.
1: Να μην πάρουμε χαρά εμείς σήμερα.
0: Τι να γίνει.
1: Αύριο μήπως πάρουμε τριπλάσια χαρά που θα, είναι, θα τριπλασιαστεί το ποσό.
0: Αύριο θα είμαστε
1: και χαρούμενοι. Και θα πάμε 450, 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε αύριο το ραντάρ. Το καλό που του θέλω να μας έχει καλά στοιχεία.
2: Έτσι. Και το είχε καλά.
0: Και μαζί με την πρόκριση του Ακύλα να γιορτάσουμε και αυτό.
1: Δύσκολα όμως, δεν βρήκαμε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε τώρα.
0: Επιστρέφει αύριο, μισό λεπτό να σας πω.
3: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Λέγατε πριν
1: ναι.
0: Και έκανα υπομονή
1: ναι.
0: Για το πόσες φορές οι άντρες σκέφτονται το σεξ σε σχέση ναι. Με τις γυναίκες και ότι έχουμε
2: τι
0: το μυαλό μας συνέχεια και αυτά. Ξύπνη.
2: Εσύ μας είπες 10 τουλάχιστον.
0: Εγώ είπα 4-5.
1: 4-5.
0: Το 19 ήταν υπερβολή.
1: Μπορεί ένας 20χρονος να το σκέφτεται. 19-20
0: λοιπόν, δεν
1: φορές.
0: Το σκέφτεται μόνο στο ξύπνιο του.
1: Αλλά...
0: Το σκέφτεται και σύμφωνα με ελληνική ερευνητική ομάδα που έχει φτιάξει ειδική εφαρμογή και στον ύπνο του.
1: Άστο.
0: Έχει βγει εφαρμογή.
1: Γι' αυτό το πρωί με το κατάρτι είναι σηκωμένο.
0: Αυτό ακριβώς μετράει. Η εφαρμογή στο smartphone μετράει πόσες στήσεις έχουν υπάρξει κατά την νυχτερινή διάρκεια.
2: Τι λες?
1: Πόσες?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν γράφει.
0: Φοράς το smartphone, το smartwatch σου.
2: Ναι.
0: Έχει πάνω την εφαρμογή,
2: ναι.
0: Το κινητό σου και μετράει τις νυχτερινές στήσεις η εφαρμογή.
2: Και γιατί να τις μετρήσει, για να ξέρεις τι πήγε χαμένο?
1: Για να δεις ότι είναι ντούρος.
0: Όχι, ρε.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω τη μέρα, ρε, την νύχτα αυτό.
0: Όχι, ρε. Καταρχάς, σχετίζονται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία.
2: Ναι.
0: Τις ορμόνες και ναι. Το νευρικό σύστημα, όπως και την ποιότητα του ύπνου.
2: Μήπως γίνεται να συνδεθούν τα δύο smartphone. Να βάλω κι εγώ ένα.
0: Για
2: να βρει αφού με ξυπνάει.
0: Σε λάθος smartphone πανειδοποίησες.
2: Να χτυπάει. Σήκω, σήκω,
1: σήκω. Τώρα είναι η ώρα σου. Σήκω, τώρα είναι η ώρα σου, θα λέει.
2: Κατάλαβες, μην είναι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, μην πηγαίνει.
1: Σηκωθείτε κι εσείς που μας ακούτε όμως τώρα να γράψετε κανένα ποίημα αστείο με τη λέξη αγαπημένο μέσα. Γιατί λες και έρχεται των καμένων ποιητών και θα δώσει.
3: Τζάμπο. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις.

0: όλα όσα χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τις σκέψεις μας. Και όποτε χρειαστεί, συνδεόμαστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Σούπερ!
2: Λοιπόν,
1: πάμε, ετοιμαστείτε, διότι εμείς πάμε σε διάλειμμα, αλλά η λέσχη των καμενοποιητών ανοίγει τις πύλες της και θέλουμε να σας υποδεχτούμε με πείμα που θα σας κάνει να, που θα μας κάνει να γελάσουμε. Μπέρδεψα τα μας και τα σας, κατάλαβες.
2: Γιατί σημασία έχει να πάρουν, γιατί θέλουν να γίνει χαμό.
1: Να και θέλουμε και τη λέξη αγαπημένο μέσα.
2: Αγαπημένο.
1: Ή αγαπημένη ή αγαπημένος, αν θες να το βάλεις.
2: Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτή η λέξη.
1: Και εμένα.
2: Με. Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Γεωργίου Παπανδρέου 33. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει

0: Γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: πρόσχημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Τις τιμές στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε 50 χρόνια και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Τι γίνεται κάθε Σάββατο? Ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr κάθε Σάββατο, και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Μασούτης, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Δεν μου λες, ναι, τι γίνεται στους δρόμους τώρα? Στο Μασούτη γίνεται γιορτή. Στους δρόμους τι γίνεται, πες μας.
3: Δες, πάμε τα κοντέρ, πάμε αργά.
1: Στους δρόμους της Αθήνας.
4: Drone, τι λέει το drone?
3: Το drone λέει κίνηση στο ποτάμι, κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, με τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή μποτιλιαρισμένη και την άνοδο του Συγκρού επίσης, και κατεβαίνοντας αυτή τη φορά από το Καρέ, από την Κατεχάκη δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Βίωνα, προς τα κάτω, προς την Ηλιούπολη, έχει μποτιλιάρισμα. Τώρα για να βγείτε, η αμφιθέαση είναι αυτή, από την Παραλιακή προς τη Συγκρού έχει κόλλημα. Αυτά, καλή υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Καλησπέρα σας, Ευρώπη, και καλησπέρα από την Κύπρο. Δαμέ, λευκοσία κόλλινγκ, απόψε ο καιρός ήρθε στη σκηνή με λίνη γρασία. Πολύ χάρη τζέραν, που ένα μας χαλάσει τα μαλλιά, Μπέτη, πρέπει
4: τα
2: να προσέχεις.
4: Τα μαλλιά.
2: Τα μαλλιά πρέπει να προσέχεις, γιατί θα βγεις φωτογραφίες πολλές εκεί τώρα στον
4: ημιτελικό. Καραούλους.
2: Μετά από ψηφοφορία ανάμεσα σε ήλιον σύννεφα τζετές γιαγιάδες που λαλούν ένα ακόμα κοντομάνικο να μην φορά σακέτα, ήρθαν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, οι 8 βαθμοί μας προ Τζίπρον πάνε

0: δηλαδή.
1: Θα έχει 28 βαθμούς.
0: Και
1: 29 βαθμούς στην Αττική σήμερα.

0: Τι να πω.
1: Μ' άρεσε.
2: Πόνεσε το κελέ μου, πονάει το κεφάλι μου, μάνα μου.
0: Μόνο τη βίλα,
2: το μάτι θα είναι, θα σε ξεματιάσκουμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλέστε, παιδιά, είναι η ώρα για να παίξουμε.
2: Λες και των καμένων πιτών, ανοίγει τις πύλες της, μάνα μου. Θέλουμε πείμα με λεξί αγαπημένο. Άντε, καλέστε, 2-10-68-35-722.
0: Αγαπημένον.
3: Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Έφτασε για να ανοίξουν οι πύλες των χαμένων ποιητών. Και των καμένων και των χαμένων. Εδώ είμαστε να σας υποδεχτούμε. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάμε.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Πάνος λέγομαι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: Φορτσάτο σε κόβω.
2: Στη γυναίκα μου. Αφιερωμένο στη γυναίκα μου.
0: Αφιερωμένο, για πάμε. Για δώστο, λοιπόν, για δώστο.
2: Το ματιόν το φως, αγαπημένη μου, ξημερώνει η ζωή. Σαν αυγή που το κόσμο γλυκά χαιρετά. Και η καρδιά μου, που άλλο λιμάνι δεν βρίσκει, το δικό σου χαμογέλο πάντα γυρνά.
0: Πάρα πολύ ωραίο,
3: Πάνο.
0: Πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό, εκτός τόπου και χρόνου όμως, διότι εμείς στη λέσχη πάνω μου. Να είσαι καλά, αλλά ήθελα απλά να το αφιερώσω στη γυναίκα του, έτσι.
4: Ναι, γιατί όχι.
2: Στη γυναίκα μου, στη γυναίκα μου.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά εμείς στη λέσχη ζητάμε πείμα κωμικό, να είναι αστείο, να γελάσουμε.
4: Εμένα με έκλεψε, μου έκλεψε την καρδιά.
0: Δεν έκλεψε, είσαι ψυχοπονιάρα.
2: Βασίλη, είμαι ρομαντικός.
3: Ναι, είσαι ρομαντικός, φίλε μου, είσαι καταπληκτικός και μόνο και μόνο που πήρες το θάρρος και βγήκες.
0: Και μπράβο σου και τη γυναίκα σου, απλά δεν μπορείς να κερδίσεις όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν είσαι μέσα στο.
2: Δεν πειράζει.
4: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
2: Ελένη.
4: Αχ, να τη χαίρεσαι, λοιπόν. Να σε χαίρετε.
3: Να
0: αγαπιόσαστε και να είστε αγαπημένοι. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Good morning. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
3: Στους
0: ουρανούς είναι, πρέπει να πετάει με αερόστατα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, εσείς είστε. Μιλήστε, παρακαλώ.
4: Από τη σπηλιά του Νταβέλη.
0: Καλημέρα, από τη σπηλιά του Νταβέλη, πραγματικά.
2: Δεν πειράζει.
4: Ναι, ακούτε. Σας ακούμε, καλημέρα.
0: Βγήκατε από τη σπηλιά. Ωραία.
5: Ονομάζομαι Δημήτρη, είχα ξανακαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ωραία.
5: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να.
0: Να κερδίσεις.
5: Ναι.
0: Δεν πειράζει, δεν κερδίζουν όλοι με τη μία.
5: Σας έχω έρθει με καινούριο ποίημα τώρα.
0: Σούπερ. Δώστε.
5: Σας είχα πει μια ματινάδα τότε, άμα θυμάστε.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ωραία.
3: Σήμερα τι είναι.
5: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα σας ήρθα με πείμα όμως.
0: Είναι, θέλεις κάποια μουσική υπόκρουση, ερωτική, έτσι?
5: Όχι, δεν θέλω κάτι.
0: Δεν θέλεις κάτι, είσαι ολιγαρκής. Πάμε, δώστο.
5: Απλά να το πω. Λοιπόν, με στην παγωμένη την τροχιά του απείρου, σαν λάμψη που ξεπήδησε από το φως του ονείρου.
0: Ναι.
5: Προβάλλεις εσύ, αγαπημένος σαν κομικής φωτεινός, που σκίζει στα δύο των σιωπηλών τον ουρανό. Δεν είναι μια σκιά που χάνεται στο πλήθος, μα μια πύρινη ουρά που καίει μέσα στο στήθος. Ήρθες από μακριά, από κόσμους μαγικούς, να φέρεις την ελπίδα στους γήινους καιρούς.
0: Είναι εκπληκτικό.
5: Και αν η θωρία σου είναι βιαστική και μακρινή, η σφραγίδα που αφήνει είναι πατωτινή.
0: Μπράβο.
3: Το αγαπημένο
5: πέρασμα, αγαπημένος, ναι, τέλειωνο. Σε κάθε σου πέρασμα, αγαπημένος και λαμπρός, γίνεται ο κόσμος μου πιο ζεστός και πιο γλυκός.
0: Πολύ ωραία.
4: Παιδιά, τι ρομαντική.
0: Παιδιά, σήμερα βγήκαν όλοι ρομαντικοί όμως.
4: Ναι, γιατί βάλαμε τη λέξη αγαπημένος.
0: Ναι, αγάπη μου, αλλά εμείς ζητάμε ένα ποίημα να μας κάνει να γελάσουμε. Ωραία, πολύ ωραίο το ποίημα, δεν λέω.
3: Εγώ γέλασε λίγο με αυτό, με το ύφος.
0: Με το σκίστε?
3: Όχι, εμένα μου άρεσε. Ήταν εμπνευσμένο, αλλά όχι για να κερδίσει, αλλά ήταν πολύ ωραίο.
4: Πολύ καλό ήταν,
0: παιδιά. Ναι, αλλά τι ζητάμε εμείς στη λέσχη? Ζητάμε να μας κάνουν να γελάσουμε.
3: Μπορεί να γελάσουμε με τον τρόπο που το είπε, ας πούμε. Λίγο πιο έτσι.
0: Μα πώς να το γελάσουμε? Είναι ρομαντικό.
4: Πολύ ρομαντικό και πολύ ωραία.
0: Με ποιότητα. Και ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, πώς είστε?
3: Μόνο άντρες σήμερα, μάλιστα.
6: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Είμαι ο Άγγελος.
0: Γεια σου, Άγγελε.
3: Γεια σου, ρε Άγγελε.
0: Τελικά οι άντρες είναι πιο ρομαντικοί. Τι να πω, με το αγαπημένο σήμερα όλοι οι άντρες.
6: Παιδιά, εγώ με τον Δημήτρη, να ξέρετε, πέθανα, μου άρεσε πολύ ο στόμφος.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικό. Ναι.
4: Ήταν εξαιρετικό, εγώ το ξέρω.
3: Άγγελε, ρίχτο.
6: Είναι λίγο στενάχωρο, είναι Βασίλη μου.
4: Για να δούμε, βάλε ένα μπουζούκι κάτι.
3: Στενάχωρο θέλει να δούμε τώρα.
4: Βάλε μια πενιά, λυπητέρη.
0: Δακρύβρεχτο, δακρύβρεχτο.
3: Αυτό.
0: Για
6: δώστε. Τι κοινό?
4: Ναι.
6: Η αγαπημένη φίλη μου γνωρίζει με τη βαρεμάρα μου. Ενώ το smartwatch μου μετρά τη βραδινή της εικομάδα.
0: Θα καθίσω τρέπεζα.
6: Υπάρχει, ακούγεται ολιμερής πως πρέπει να πηδήξω. Μα είμαι μόνος στη ζωή και με το χέρι εγώ τη βρίσκω.
0: Έτσι.
6: Όλες Και τις 19 φορές. Το πρόγραμμα το κάνω.
0: Μπράβο!
6: Και οι φίλοι μου όλοι ανησυχούν. Με τύφλο συνιστάσω.
3: Έλα, του μπανέσαι.
0: Θα σου πω κάτι, Άγγελε.
3: Σε ευχαριστούμε
0: που ήρθες. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέλος της Λέσχης μας. Είσαι καταπληκτικός.
3: Καταπληκτικός.
0: Χειροκροτούμε όρθιοι.
4: Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή.
3: Αυτό είναι.
0: Μείνε, καλά, μετά. Ποιος θα το ξεπεράσει τώρα αυτό. Για να δούμε. Ωραία, για να δούμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ.
7: Κατερίνα.
0: Κατλώ την Κατερίνα.
7: Για γυναίκα ανάμεσα στους κύριους που άκουσα νωρίτερα.
0: Πολύ σωστά, βέβαια.
7: Λοιπόν, σας διαβάζω.
0: Διάβασε το, Κατερίνα μου.
7: Ήλπιζα πάντα ο φτωχός πως με έβλεπε ερωτικός. Τις συνεργάτες στο γραφείο με θεωρούσαν γελίο. Σου έκανα δωράκια και σου στέλνα μηνύματάκια. Μέχρι που χθε μου ήρθε τα μπλάτ και στάθησα ο φουκαράς. Όταν σε είδα στα σκαλιά με τον κλητήρα αγκαλιά. Αχ, βρεξανθή αγαπημένη. Και σκέψη μόνο μ' αρρωσταίνει. Που στο διαβάστηκε μ' αφήνεις και εσύ αλλού πας και το δίνεις.
3: Φοβερή.
0: Μα με τον κλητήρα!
3: Φοβερή!
0: Με τον κλητήρα!
3: Ρε παιδιά, τι ερμηνεία!
4: Πολύ η ερμηνεία ήταν εκπληκτική.
0: Πολύ δυνατή η ερμηνεία. Πάρα πολύ καλή η Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή η Κατερίνα, αλλά νομίζω ότι Άγγελος, παιδιά.
3: Κυρία Κατερίνα, θα σας περιμένουμε και αύριο, εντάξει.
7: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελε!
3: Κέρδισε!
4: Εσύ και το smartwatch σου που δουλεύει καταπληκτικά.
0: Εσύ και ο Κύλας, αγόρι μου. Σταμάτα μου.
4: Κέρδισες εισιτήριο διπλό για τα Village Cinema και σας ευχαριστούμε όλους που πήρατε στη λέσχη των Καμένων Πίτων.
0: Είστε όλοι καταπληκτικοί και αύριο μέρα είναι, παιδιά.
1: Πάμε πρωινό στο ρυθμό 949.

0: πάμε σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε κάτι χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε, ρε
1: φίλε? Τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο τα υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Mm-hmm. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι?
1: Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση όπως εμείς. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου.

0: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το μαγκάνιο συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας και αν αναζητάς ένα χορταρικό που το περιέχει, τότε αναζητάς τα βλήτα. Εκτός από μαγκάνιο, στα βλήτα συναντάμε και υψηλές ποσότητες βιταμίνης Α και Σ που ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα και προασπίζουν τον οργανισμό ενάντια στη γύρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείτε, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής στην ιστορία λεγόταν ENIAC. Τον έφτιαξαν οι Αμερικάνοι το 1945 και χρησίμευε τότε για να κάνει υπολογισμούς για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός από το ότι ήταν πολύ αργός σε σχέση με τους σημερινούς υπολογιστές, ζύγιζε τουλάχιστον 27 τόνους και έφτανε σε μέγεθος, κρατηθείτε, τα 170 τετραγωνικά μέτρα. Όσο ένα μεγάλο διαμέρισμα δηλαδή.
5: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στην Τοντισμένη στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, πετάμε ψηλά. 2610-224. Στα ελληνικά θα μας βρεις, ρυθμός 949 Πάτρας, σε Facebook και σε Instagram 2610-224-261 το τηλέφωνο μας. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις, καθημερινά φτιάχνετε την playlist του ρυθμού 949. Και πάμε και σήμερα να πετάξουμε πάνω από τα σύννεφα με όλες τις ελληνικές επιτυχίες να παίζουν ασταμάτητα εδώ. Και αν είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό, η Pizza Van άκουσε τον πόνο σου, ναι καλά άκουσες, και έφτιαξε πραγματικά γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τα γραμμένα σε όλους τους Τσόκοκρατς με πραλίνα φουντού και έρχονται σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκοκρατς φυστικό βούτυρο και Τσόκοκρατς Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμη, ο Σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff, πραγματικά που δεν μπορείς να το περιγράψεις. Καλές απολαύσεις!

0: και κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Όταν όμως πρόκειται για τις σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει διαφορά και η σωστή απόφαση είναι μία. Οι ανώτερες σχολές Delta 360. Με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες από το γραφείο σταδιοδρομίας. Θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα, αλλά και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις το χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάντε την εγγραφή σου τώρα και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, μαγαζί Γωνία και στο 2610-27-0051.
1: Ρυθμός 949.

Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

Εδώ είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. Και κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12.5% ειδικότητες έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε τώρα την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο σου βήμα τώρα στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610 27 0551 www.delta360.gr.

0: Έλα να μου χαρίσεις. Και φυσικά αν ψάχνεις μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση, η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Και έρχεται με τέλειο μπάτς. Με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο αναψυκτικό. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της σε προσφορά. Πίτσα Μαργαρίτα Lime και το αναψυκτικό πάνε μαζί από την Pizza Fan.
1: Έχω καρδιά μου, φτάνει σαν σώτα μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστολή.
0: Και για να τελειώσει έτσι αυτό όλο ωραία, θέλει και το γλυκό του, θέλει το παγωτό του. Και ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου και σε περιμένει.

Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φεύγουμε σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 27 051 3W Delta 360 GR. Από την παρέα μας φυσικά δεν έλειψε και η Pizza Fan. Μαζί μας ήταν και τα Edelweiss. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Ραντεβού αύριο.

0: καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μην ίγνησια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
0: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ρυθμός 949.

0: μα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Τριτούλα λοιπόν, αρχή εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο καθόλου κοντά, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σκεφτόμαστε θετικά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα για να τα διαβάσουμε, για να ακούσουμε τις αφιερώσεις και φυσικά για να ακούσουμε παρέα μουσική. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μία καλησπέρα στην Ιουλία Καλυμάνη που είναι viral στα social media αυτές τις μέρες με το νέο της τραγούδι και συγκεκριμένα με το πώς το τραγούδισε ένα κορίτσι 6 χρονών σε μία εμφάνισή της. Ένα τραγούδι που έχει γράψει, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, η Ρενέ Στυλιάρα, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή όσον αφορά για τα πάρα πολύ ωραία στιχάκια της, για τα πάρα πολύ ωραία μερτσάκια που φτιάχνει, για γενικότερα την αγάπη που δείχνει και τον ρομαντισμό της. Συγγραφέας το κορίτσι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει αυτό το περιβόητο τραγούδι και να το ακούσουμε εδώ πέρα στην B-Viral Radio.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά σήμερα μετράμε αντίστροφα για Eurovision, κυρίες και κύριοι. Νούμερο 4 λοιπόν είναι η θέση όπου θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε έτσι σε mood που περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα συμβεί πάνω στη σκηνή. Θα υπάρχουν αυτά τα περιβόητα δωμάτια που έχουμε μάθει. Και τελικά θα τσουλήσει με το πατίνι του. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα λοιπόν και θα τα σχολιάσουμε αύριο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, νομίζω ότι μετά από αυτό το τραγούδι δεν θα πάτε πουθενά. Μας το ζήτησε ο Παναγιώτης και εμείς το παίξαμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Πέρα από Eurovision, παιδιά, μετράμε αντίστροφα και για το καλοκαίρι. Θα το λέω κάθε εβδομάδα. Θα μετράω τις Κυριακές κοινώς, παιδιά. Τώρα προς το παρόν για τον Ιούνιο έχουμε κάτι λιγότερο από τρεις Κυριακές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σκέφτεστε έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει άδεια άλλο μήνα. Εγώ πάντως ένα πράγμα έχω να πω. Οι καλύτερες διακοπές γίνονται τον Ιούνιο, που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν εσείς μπορείτε λοιπόν, εκμεταλλευτείτε το.

Και πάμε λοιπόν στα TikTok Trends αυτών των ημερών. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά και εμείς στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τα τραγούδια, έτσι τα ξενόφερτα που λέμε και στο χωριό μου, που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στο TikTok. Ή αλλιώς, για να το πούμε και σωστά, στο TikTok. Το Take Me There λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συναισθηματικό, τρεντάρει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. 130.000 βίντεο και ταυτόχρονα το κοντράρι, το Like a Prayer από Madonna, που έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά από αρκετά χρόνια και υπάρχει λόγος. Η Madonna έχει ανακοινωθεί ότι θα επανέλθει με νέο άλμπουμ, έχει κάνει εκεί πέρα τις ενημερώσεις της, έχει βάλει τα stories της, έχει ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ του παρελθόντος με νέα τραγούδια που θα λέγεται Part 2. Το τραγούδι το συγκεκριμένο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήταν νούμερο 1 νομίζω στα βρετανικά charts. Τώρα λοιπόν το βλέπουμε να έχει επανέλθει και να πηγαίνει εξίσου καλά στα social media. Αθηνά, κλείνεις την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες ελληνικές εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Επιστρέψαμε λοιπόν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τιμή Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώριτσα ακόμα. Έχουμε λοιπόν μία ώρα ακόμα μαζί. Έχετε μία ώρα ακόμα να μου στείλετε τα τραγούδια που θα θέλετε να ακούσετε.

0: Pivaya.
1: Ρυθμός 949.

είμαστε λοιπόν και πάλι και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Χαρούμενη Τριτούλα λοιπόν σε όλους Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί για μία ώριτσα ακόμα. Επισήμως έχω κηρύξει έναρξη καλοκαιριού, παιδιά, εγώ. Γι' αυτό το λόγο περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και να σας ανεβάσουν προκειμένου να μπούμε λίγο πιο δυναμικά σε αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαμε μπει χθες, που Δευτέρα είναι ζώρικη. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Σε φωτογραφία τρεντάρει περισσότερο αυτές τις μέρες. Σνίκ μαζί με την κόρη του, γράφοντας Bonnie λοιπόν, ανέβασε φωτογραφία γνωστός ράπερ και έχει ρίξει τα social media με πολλά σχόλια και πολλά likes στο συγκεκριμένο post. Βλέπουμε μερικές φορές και μια πιο ευαίσθητη πλευρά των ανθρώπων που είναι στη ραπ και την τραπ σκηνή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτσι και λίγο επιφυλακτικοί, έτσι καταλαβαίνω, με βάση αυτά που διάβασα κιόλας από κάτω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Λίγο χρόνο θα έχουμε ακόμα μαζί και έχετε χρόνο μου στείλει τις αφιερώσεις στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά προς το παρόν, μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σα. Γεια σε όλου. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα από το στούντιό μα, τον B-Viral Radio, σε όσα στέλνουμε αγωνιστικού χαιρετισμού. Και μαζί λοιπόν μα στέλνει αγωνιστικού χαιρετισμού και η Κατρίνα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα μα έχει στείλει το μήνυμά τη. Μα λέει ότι θεωρούσε μέχρι πριν λίγη ώρα το ότι πίστευε μέσα τη ότι είναι Τετάρτη και όμω παιδιά είναι Τρίτη ακόμα. Θέλω λίγο υπομονή και επιμονή, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίνη στην παρέα σα λοιπόν. Έχει τελειώσει γενικότερα και ανάδρομο και τα περίεργα που είχαν τα ζώδιά μας αυτές τις μέρες που δεν πηγαίνανε καλά. Όλοι οι Ιωνοί είναι καλοί όμως τώρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε βγείτε έξω, διασκεδάστε. Έχει ανοίξει και ο καιρός, νυχτώνει και λίγο πιο αργά και είμαστε και λίγο στο vibe να βγούμε καθημερινή. Έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ. Γι' αυτό οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Μια σήμερα το Be Viral Radio Show και δεν καταλαβαίνω κάθε φορά πώς το 2 ώρο μας περνάει τόσο γρήγορα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, έτσι γρήγορα να περάσει και η εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη και θυμίζω ότι Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday με Throwback τραγούδια που αγαπάτε. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφάλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Daily Couscous.

0: καλώς τους και καλώς ήρθατε και εδώ είμαστε και σήμερα. Εν τω μεταξύ, έχω πια από την αλλεργία τα μάτια μου κάνουν πουλάκια. Δεν με αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένα daily couscous ακούς. Η Λένια Γουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος με τα μάτια πουλάκια κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Γιατί κάνουν πουλάκια τα μάτια σου?
0: Ρε, εσύ, από τη γύρη και από όλο αυτό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, εμένα με την αλλεργία με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Πιστεύω ότι τώρα που έχουμε και αυτή τη σκόνη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και η σκόνη αυτή που επηρεάζει πάρα πολύ. Γιατί γύριζε και αρχίζει και φεύγει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή η σκόνη μας έχει και δεν είναι μόνο τα μάτια. Ούτε η αλλεργία. Είναι και η ψυχολογία. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ψυχολογία της γύρης.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα τελικό είναι στην παρέα. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Βγήκε χθες και το βίντεο κλιπ. Πάρα πολύ ωραίο το μεταξύ.
1: Ναι.
0: Έχει γυριστεί έξω από το ΆΚΑ, στον τείχο των Εθνών. Δεν ξέρω αν είδε.
1: Στον τείχο των Εθνών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τι κάνει
0: έτσι.
1: Αυτό το ΆΚΑ, έχουμε να σχολιάσουμε και πράγματα.
0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης και ερχόμαστε.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Λοιπόν, έχω να πω. Θες να ξεκινήσω
1: ξεκινήσω για τις μέρες μου.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε στους ρυθμούς του Eurovision. Έχουμε δει τον Ακύλα στο Τυρκουάζ Χαλί. Έχουμε δει τα πάντα. Γενικότερα στα στοιχήματα, ο Ακύλας σκίζει.
1: Ναι.
0: Η Αντιγόνη είναι οριακά στη δεκάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τώρα, κοίταξε, όλο αυτό το πράγμα.
1: Θα και την εμφάνιση,
0: με το που θα γίνουν οι ημιτελικοί,
1: ναι,
0: με το που θα τους δούμε, θα αλλάξει. Και θα αλλάξει άμεσα. Είναι και πολύ λογικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κατάλαβες. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα προβάδισμα η Ελλάδα και ο Ακύλας, αλλά όλα αυτά ανατρέπονται. Έχουμε δει πράγματα από τις εμφανίσεις. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει τις πρόβες. Έχουμε δει τα 22 βιντεάκια που δίνουν.
1: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το vibe μπορείς να πάρεις από ένα ολόκληρο τραγούδι. Γιατί καμιά φορά επιλέγουν 20 δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως να είναι και τα καλύτερα, αλλά είναι 20 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
1: Τι να καταλάβεις μέσα σε αυτό.
0: Παίρνεις
1: μια γεύση και μια εικόνα. Αυτό.
0: Ναι, κάπως παίρνεις την αισθητική.
1: Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει.
0: Όχι.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που από τις πρόβες που γίνονται αποκαλύπτονται όλα, ρε παιδί μου. Τι εννοώ. Αποκαλύπτεται η εμφάνιση που σημαίνει αποκαλύπτονται τα ρούχα.
0: Εσύ παλιά, αν θυμάσαι,
1: είχαν
0: την πρόβα στο YouTube. Τι εννοείς. Όλη την πρόβα στο YouTube.
1: Αλήθεια.
0: Η Φουρέιρα έτσι. Πώς νομίζεις, Φουρέιρα, έγινε αυτός ο χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Ναι,
1: δεν το ήξερα.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ. Ξέρεις πολλούς πάνω σκιά μου.

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη, παιδιά. Τι. Τι χαμός είδες στη Θεσσαλονίκη στον Μπαρμπαρέλα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Πήγα την Κυριακή. Διαχώρητο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι. Και ειδικά το μεταξύ, λέει ο Φέρης, στο τελευταίο μέρος του πρώτου προγράμματος, το τελευταίο τραγούδι του πρώτου προγράμματος, είναι το είπες. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Βγαίνουν κασκόλ, λες και.
1: Νομίζω ότι αν πάει σε μαγαζί που θα είναι ανοιχτό από πάνω, αλήθεια θα ανάβουν και καπνογόνα. Το πιστεύω πραγματικά.
0: Νομίζω στις συναυλίες θα γίνει αυτό.
1: Ισχύει.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι ειδικά στο Καλαμαριά, α πούμε, που έχει στη Θεσσαλονίκη, πες είναι και ένα μεγάλο. Δηλαδή, έχει χωρητικότητα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Στο Κατράκι, που είναι πολύ συγκεκριμένη η χωρητικότητά του, έχει βγάλει 2 sold out και βλέπεις, δηλαδή, εμένα σημαίνει αυτό, συνεχώς μηνύματα. Θα μπορούσαμε να βρούμε εισιτήρια να αγοράσουμε. Όχι, αγάπη μου, γλυκιά, σου λέω ότι μήπως θα βρεις εισιτήρια να τα αγοράσεις. Δηλαδή, κειμενικά να το πάρεις.
1: Μήπως έχεις κάποιο να μας δώσεις.
0: Ναι, δηλαδή και μετά πάμε. Μπορούμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις του χορηγού που δεν μπορούμε να τις πάρουμε γιατί τις δώσουμε όλες.
1: Όχι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ένα κομμάτι πάντα υπολογίζεις, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Δεν είναι και τόσο μεγάλο αυτό το κομμάτι για να αν πεις ότι θα δώσεις σε όλους εκείνες που ζητάνε.
0: Από την άλλη, βέβαια, τι να κάνεις. Δηλαδή, θα μου πεις μπορείς να βάλεις μια τρίτη μέρα. Πότε.
1: Καλύτερα, να σου πω κάτι. Άμα βάλεις μια τρίτη μέρα, καλύτερα πήγαινε σε ένα μεγαλύτερο χώρο και ένωσε τα αυτά. Για πόσο που χωράει το Κατράκιο.
0: Έχει 8 και 8, 16.
1: Άμα θες και τρίτη μέρα, 24. Δηλαδή πήγαινε σε ένα πιο μεγάλο. Έχουμε κάτι που να χωράει 20.000 κόσμο.
0: Έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Το ΆΚΑ, μισό.
1: Το μισό ΆΚΑ. Πήγαινε στο μισό ΆΚΑ και του χρόνου σε ολόκληρο.
0: Πάρε τηλέφωνο τον κύριο Θοδωρή και πες το. Τι να σου πω.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ 12 του Μάη. Εν τω μεταξύ, έχουμε και γιορτές μέσα στο Μάιο αρκετές.
1: Έχουμε
0: τον Κωνσταντίνο και Ελένης που θα γίνει χαμός 21.
1: Το έχω ξεχάσει. Καλά, παιδιά, είναι κανονικά. Είμαι βαφτισμένη Ελένη. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, γιορτάζω. Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Στην ταυτότητά σου, Ελένη λέει.
1: Ελένη. Κανονικότατα.
0: Και το Ελένη.
1: Είναι επειδή ο παπάς δεν ήθελε να με βαφτίσει Ελένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να ξέρει.
0: Είναι... Η γιαγιά πώς τη λένε.
1: Τη γιαγιά μου τη λέγανε Ιφηγένεια. Την
0: πάρα μία. Πολύ.
1: Την άλλη τη λέγανε Μαρίνα.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Ωστόσο.
0: Το Ελένη από πού.
1: Το Ελένη ήταν από το Ελένη που ήθελε. Η μαμά μου ήθελε να με βγάλει Ελένη. Γιατί έλεγαν τη γιαγιά της Ελένη. Ο μπαμπάς μου ήθελε να με βγάλει Ελένη. Είναι το αγγλικό ουσιαστικά Ελένη λόγω της.
0: Χέλεν δεν είναι το αγγλικό.
1: Όχι, είναι και το Ελένη. Υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Το Χέλεν τι είναι.
1: Αγγλιστή Ελένη, ας πούμε. Χέλεν, κατάλαβες. Αλλά το Ελένη είναι αυτό ήθελε. Anyway, κάπως η μαμά μου εκεί λοιπόν δεν τα βρίσκανε λίγο μεταξύ της. Οπότε πήρε το Ελένη, πήρε και το Ιφηγένεια στο τέλος και προέκυψε το Ελένη. Και πήγαν στον παπά, καλησπέρα, Ελένη. Λέει, δεν μπορείτε αυτό η Ελένη. Γιατί δεν μπορείτε. Λέει, γιατί δεν είναι χριστιανικό. Είχα πει σε αυτό το τέτοιο.
0: Το Αναξίμανδρο, Φώτιο, Πυθαγόρα, α πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό. Οπότε κάπου εκεί κλείσαμε στο Ελένη, ενώ τη βάφτισε, αλλά ποτέ δεν με φωνάξανε Ελένη.
0: Γιώργος Λιβάνης, που και που.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, μια και τα λέγαμε και προηγουμένως. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα throwback. Να πούμε daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παυλακούς. Daily κατ' ο Παυλακούς, στο Instagram. Daily couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έρχεται με την Αναστασία. Να το πούμε και αυτό την Πέμπτη. Οπότε μπορείτε να συντονιστείτε να το δείτε στο YouTube. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, ο χαρακτήρας, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Daily Couscous.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Εδώ είμαστε, 12 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένη Βίλιαμ στο πέναντι μικρόφωνο.
1: Μπερδέψαμε ονόματα, μπερδέψαμε επίθετα. Το καλύτερο από όλα με τα ονόματα και τα επιθυμίες και λέγαμε για το όνομά μου πριν, παρένθεση. Σε όλους όσους συντονιστήκατε, λέγαμε ότι γιορτάζω Κωνσταντίνη και Ελένη. Το καλύτερο από όλα είναι ότι από τότε που μπήκα στο χώρο, καλά και στο σχολείο όταν ήμουνα, δεν μπόρεσε άνθρωπος να πει ποτέ το όνομά μου σωστά. Δηλαδή με το που ξεκίνησα τέλος πάντων και λέγανε ότι θα είναι, ξέρω, στην τάδε εκπομπή, η τάδε κοπέλα, μπουρουσουρμουρτουρ. Κανένας ποτέ το όνομα. Ηλιάνα, Ελέινα. Κανένας, ρε. Άμα σου λέω κανένας, κανένας. Η γλώσσα τους για κάποιο λόγο δεν το έκανα, ρε παιδί μου. Το κεφάλι
0: δεν έκανε μάτς.
1: Με τίποτα. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου Μετάλλικα. Θα τα πούμε στην πορεία και αυτά.
0: Καλά, αυτό με το Μετάλλικα γέλασα πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι. Δήμος Αναστασιάδης, μηχανόμαστε έτσι.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος, σου λέει ο Ηλίας Βρετός, ένα καινούργιο τραγούδι. Μια πολύ... είναι για τους ψαγμένους, είναι διασκευή, να ξέρεις αυτό.
1: Okay.
0: Το έλεγε ο Νικόλας. Θυμάσαι να μου λέγε «Δεν με φοβίζουν οι τυφώνες, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες». Αυτός.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν και αυτό δικό του.
1: Μάλιστα. Αυτό για την καλύτερη διασκευή που λέγαμε να το βάλουμε στο.
0: Σα τα λέω εγώ. Λοιπόν. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Daily couscous στο Facebook. Daily κατά παύλα couscous κατά παύλα couscous στο Instagram. Daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η πολύ ωραία.
1: Και εμείς είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε, για να σας πω εγώ, παιδιά, στο φετινό λοκάλο.
0: Το throwback.
1: Το σημερινό, το throwback. Λοιπόν, η μουσική ανήκει στον Γιώργο Θεοφάνου, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Θάνο Παπα-Νικολάου.
0: Άντρας, γυναίκα, παιδί, γυναίκα. Πότε βγήκε.
1: Παιδί. Σωστά, θα μπορούσε να είναι και ναυσικά.
0: Ναι.
1: Κάνω όνειρα.
0: Ναι.
1: Όχι. Βγήκε το 2012.
0: Α, πρόσφατο.
1: Ναι, είναι. Ναι. Πόσα χρόνια πίσω είναι αυτό, 22.
0: Το 2014.
1: Άσχεσαι τώρα πρόσφατα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι με κοιτάζεις.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να πούμε.
0: Ναι.
1: Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Τι με κοιτάζεις.
1: Πάρε το δρόμο που σου αξίζει. Με βλέπεις, με βλέπεις. Ναι. Άσε το δικό μου να περπατήσω εγώ.
0: Είπαμε άντρας είναι.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Τώρα που το αδιέξοδο θα βγω, θα βγω.
0: Είναι Νατάσα.
1: Φοράει γυναίκα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ξανά πάμε. Τι περιμένεις.
0: Τα όλα.
1: Τώρα πάω στο δεύτερο.
0: Τι περιμένεις από
1: μένα. Τι θες να κάνω.
0: Ναι.
1: Κανένας άλλος δεν μπορούσε παραπάνω. Αλήθεια. Να περιμένει. Να επιμένει. Να δώσει αγάπη όσο έδωσα εγώ. Τώρα έτσι. Στα πόδια μου και πάλι θα σταθώ. Θα σταθώ. Τι με κοιτάζεις. Όχι, αυτό είναι από την αρχή. Ξαναπάω πάλι.
0: Ναι.
1: Θα ξαναπάω.
0: Ναι, τι με κοιτάζεις.
1: Τι με κοιτάζεις. Τι θες να πούμε. Α? Πριν το φινάλε. Απάντηση να βρούμε.
0: Δεν είναι η κόκκινη γραμμή.
1: Όχι. Πάρε το δρόμο που σου αξίζει. Άσε
0: δεν
1: το
0: είναι
1: δι...
0: το σκουπιδιάρικο, δεν είναι το αχ, δεν είναι το έλα που φοβάμαι. Ούτε το. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι.
1: Για κανέναν.
0: Για κανέναν.
1: Δεν χαραμίζω τη ζωή μου. Για κανέναν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι ωραία που ήταν η Νατάσα πάντως. Που την είδα έτσι.
1: Α, για τώρα λες, για το. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αφορμή αυτό εμπνεύστηκε και σου έβαλα να τα σε Θεοδωρίδου και πίστεψα πάρα πολύ θα το βρεις, αλλά.
0: Όχι, δεν το. Δεν, εντάξει, τα κουπλές λίγο σε αυτά τα πιο τέτοια δεν τα έχω τόσο έντονα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία πάντως με το Σάκη, θέλω να σου πω. Ήταν εξαιρετική. Γιατί εντάξει, το είχα δει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη εξαιρετικό επίσης. Να τα σε Θεοδωρίδου για κανένα.
1: Τι

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή.
1: Καλά,
0: εδώ
1: παιδιά,
0: παλεύουμε. Όλο ο κόσμο.
1: Κανεί δεν το ξέρει. Κανεί
0: δεν το ξέρει. Μην κοιτάς
1: αυτά που σε συμβαίνουν να κοιτάξει τα μηνύματα. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, εγώ δεν είχα ιδέα ότι ο Μπρατ Πίτ έχει.
0: Εσύ δεν έχει ιδέα γενικά. Άστο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Anyway.
0: Εντάξει, καλά. Anyway και Anyway day και For Else και Something Matters.
1: Είδα αυτό και με τη Σάρλιζ Θερόν άσχετο τώρα την ταινία. Την μια καινούργια ταινία με τη Σάρλιζ Θερόν και τον Άρτσι, Άρνι, whatever, δεν θυμάμαι το αυτό.
0: Είδα επίσης ότι στο Thundercats κάνει το Lion ο δίδυμος αδερφός μου.
1: Ορίστε.
0: Είδα, λέω, ότι του Thundercats το Lion ο. Ξέρεις ποιος είναι ο Lion ο?
1: Ναι, ξέρω, φυσικά δεν
0: τον κάνει ο δίδυμος αδερφός μου. Ένας άλλος που άμα δεις είμαστε φτιστοί. Ο Κρίσον Χέμσγουορθ.
1: Α, όχι, βέβαια.
0: Είμαστε ίδιοι. Μας μπερδεύουν στο Λονδίνο, με ζητάνε αυτόγραφα. Γι' αυτό έχω αφήσει μουσική.
1: Για να μην σας μπερδεύουν.
0: Για λίγο να.
1: Α, ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι λίγο πιο μελαχρινός, αυτός είναι πιο ξανθός.
1: Μας ερωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Μεταξύ, θα βγει Thundercats τέτοιο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ταινία.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Α, καλό.
1: Ούτε αυτό το
0: ίδιο. Πες και θα έρθω. Χρυσίδα Γκαγκούτ.
1: Που γίνεται να

0: Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε αν θα έχει άλλες. Μέχρι στιγμής, τη μόνη συναυλή που ξέρουμε του Μαζονάκη είναι στις 10 Ιουνίου στο...
1: Για το... ναι, ναι, ναι,
0: στην Προβλήτα Β' στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε άλλα, δηλαδή δεν έχω ακούσει.
1: Στην Αθήνα δεν θα κάνει ρίση καμία.
0: Δεν ξέρω. Μα μέχρι τώρα εμφανίζεται στην Αθήνα. Και λένε ότι μπορεί να συνεχίσει και σε καλοκαιρινό μαγαζί. Πώς θα κάνει.
1: Α, σε αυτό το μεγάλο που λέγανε. Αλήθεια.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Άντε να δούμε. Πολλά χρόνια έχει να ανοίξει αυτό το μαγαζί, έτσι.
0: Άπειρα
1: χρόνια.
0: Άπειρα έχει να ανοίξει.
1: Παρ' όλα αυτά λένε ότι είναι ακόμα λειτουργικό. Δηλαδή πολλά, τα περισσότερα πράγματα μέσα δουλεύουν.
0: Δεν έχω ιδέα. Έχω να το δω από τον καιρό του Νόε. Μιλάμε για το Ρίμπες για να είμαι
1: ξεκάθαρη.
0: Γιατί εντάξει,
1: παιδιά,
0: ότι τα κάνουμε έτσι.
1: Λένε πάντως ότι αυτό το κοχύλι που ανοίγει ακόμα. Που ήταν η σκηνή μέσα. Δουλεύει ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλειο.
0: Και είναι μέσα στο Αγιάζ, μέσα στην τέτοια. Δύσκολο. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, που λέει και η Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Ένα γνωστό τραγούδι, το νομίζω από τα πιο γνωστά τραγούδια του Άγγελου Διονυσίου. Έτσι.
1: Αν δίναμε βραβείο καλύτερης διασκευής αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν η καλύτερη διασκευή, πιστεύεις?
0: Βάλε μου σε ποιο κομμάτι, σε ποιο εννοώ χρονικό πλαίσιο βγήκαν οι διασκευές, να σου πω.
1: Χρονικό πλαίσιο, πες, της περασμένης χρονιάς, ας πούμε. Σου λέω 25-26, παιδί μου.
0: Από πότε να το πάρω?
1: Πάρτο.
0: Δηλαδή 1η Απριλίου με 31 Μαρτίου.
1: Πες, ναι.
0: Κοίτα, μια πολύ δυνατή διασκευή ήταν το «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου». Μια επίσης πολύ δυνατή διασκευή ήταν το «Τέλεια» του Πέτρου Ιακωβίδη. Μια εξαιρετική διασκευή ήταν το «Αυτά τα χείλη» του Νίκου Απέργη.
1: Ναι.
0: Και έχω πάρα πολλές ακόμα να σου πω.
1: Μάνι, πολλές, αλήθεια
0: είναι αυτό. Ναι. Έχω πολλές. Το «Μάτια μου» επίσης ήταν. Η πλάτη ήταν επίσης.
1: Το «Μάτια
0: πλάτη...
1: μου».
0: Ναι.
1: Το «Μάτια μου».
0: Μάτια μου, τα μάτια σου.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι άλλο.
1: Πολύ πράγμα.
0: Ναι, έχουν βγει κι άλλα. Δηλαδή.
1: Το γλέντι.
0: Το γλέντι. Το γλέντι. Το γλέντι έγινε
1: ήταν...
0: το γλεντικό πείμα εκεί, ναι, τη χρονιά. Αυτό ήταν πολύ σοβαρή διασκευή επίση. Αυτό έφερε και ένα αέρα γενικότερα του νησιώτικου, να πούμε.
1: Να.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι όμως εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: παιδιά.
0: Ήταν το τελικό σχολείο για σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Αύριο. Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Το μαγκάνιο συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας και αν αναζητάς ένα χορταρικό που το περιέχει, τότε αναζητάς τα βλήτα. Εκτός από μαγκάνιο, στα βλήτα συναντάμε και υψηλές ποσότητες βιταμίνης Α και Σ που ενισχύουν το νοσοποιητικό μας σύστημα και προασπίζουν τον οργανισμό ενάντια στη γύρανση και την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου, όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Και Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: B-Fitter, το απόλυτο urban premium gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. B-Fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείτε, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Ρυθμός

Fitter, το απόλυτο Urban Premium Gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Be Fitter, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Το Beefeater, το απόλυτο Urban Premium Gym και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Beefeater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα!
4: Ρυθμός 949.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ σε ένα βράδυ Τρίτης, σε ένα βράδυ ημιτελικού του Eurovision, αλλά εμείς θα το πάμε αλλιώς. Δεν με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνη, αυτό ακούσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα με την καλύτερη μουσική. Εδώ, σε ένα βράδυ ξεχωριστό. Γιατί κάθε βράδυ, όταν είμαστε μαζί, είναι ξεχωριστό. Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

Αυτά είναι τα μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η ολοκένουργια Λένα Ζευγαρά, η οποία ξεκίνησε και τις εμφανίσεις μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη στο Vogue Club Athens. Μετά από κάθε καυγά, εγώ είμαι αυτή που κάνει πάντα το πρώτο βήμα. Αν δεν το κάνω, μπορεί να περάσουν μέρες χωρίς να μιλήσουμε. Ξέρεις τι κουράζει περισσότερο σε μια σχέση? Όχι οι καυγάδες, αλλά η αίσθηση ότι μόνο ένας φοβάται να χάσει τον άλλον. Όταν λοιπόν πάντα λυγίζεις εσύ, πάντα πλησιάζεις εσύ, πάντα σώζεις εσύ την κατάσταση, κάποια στιγμή αρχίζεις να αδειάζεις. Ξέρεις, η σχέση θέλει δύο ανθρώπους που να θέλουν να ξαναβρεθούν μετά τον θυμό. Όχι ένα να περιμένει και ένα να παλεύει. Κατάλαβες πώς πάει το πράγμα? Υποσυνείδητα από Κέντι Χαρμπή.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ολοκαίνουν το τραγούδι από την Κλαβδία, δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show, Τρίτη 12 του Μάη. Και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δικά σου μηνύματα διαβάζω. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Μου είπε, δεν φταίς εσύ. Εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω σωστά. Πιστεύεις ότι κάποιοι άνθρωποι όντως δεν μπορούν? Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν να αγαπούν χωρίς να φοβούνται. Που όταν πλησιάζουν πολύ κάποιον, νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο και απομακρύνονται. Δεν σημαίνει ότι δεν νιώθουν κάτι για σένα. Αλλά επίσης δεν σημαίνει ότι εσύ θα πρέπει να γίνεις θεραπευτής εσωτήρας. Κατάλαβες. Η αγάπη θέλει και συνέστημα και διαθεσιμότητα. Αν λείπει το δεύτερο, πληγώνεσαι όσο αληθινό και να είναι. Αυτός είναι ο απόν. Ρεμπέτικ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Σούσουρο ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η Ανδρομάχη του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Με φλερτάρει μόνο όταν πίνει. Όταν η νυφάλιος είναι πιο κλειστός. Τι να καταλάβω? Κοίτα, το ποτό δεν δημιουργεί συναισθήματα. Απλά ρίχνει τις άμυνες. Δηλαδή κάτι υπάρχει. Το θέμα όμως είναι ότι αν αυτό το κάτι μπορεί να σταθεί και στο φως της ημέρας. Εννοώ δηλαδή οι νυχτερινές εξομολογήσεις και όταν πίνεις είναι όμορφες, αλλά οι αληθινές σχέσεις δεν χτίζονται μόνο το πρωί, το ξημέρωμα, τον άλλος έχει πει την Άρτα και τα Γιάννα. Αναπνοή, Ανατολή.

0: Beefeater, το απόλυτο urban premium gin και η μοναδική ομάδα ηλεκτρονικής μουσικής Nostalgia σε περιμένουν την Κυριακή 17 Μαΐου στο rooftop του My Way Hotel and Events στις 5 το απόγευμα για το πιο hot music event της πόλης. Στα decks απευθείας από την Αίγυπτο, ο Mohaseb με τα δυναμικά electro vibes του και ο Heavy Pins με τα εκρηκτικά party sets. Beefeater, be there with the spirit of London. Εισιτήρια στο cometogether.live. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

Επιπτώσεις, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης του Night Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε παρέα. Έχω κουραστεί να προσπαθώ να φέρομαι cool για να μην με θεωρήσει πιεστική. Δεν μπορώ άλλο να κρύβω τι νιώθω. Και πολύ σωστά κουράστηκες. Ξέρεις, όταν πρέπει συνεχώς να μετράς πόσο θα δείξεις, πόσο θα στείλεις, πόσο θα εκφραστείς για να μην φοβηθεί, δεν ζεις φυσιολογικά μια σχέση, ζεις σε μια επιφυλακή. Δηλαδή, ο σωστός άνθρωπος δεν θα σε κάνει να νιώσεις υπερβολική επειδή εκφράζεσαι. Θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής για να είσαι ακριβώς αυτό που νιώθεις να είσαι. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Peggy Zina, Άμυνα, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show, βράδυ Τρίτης, 12 του Μάη. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Νομίζω ωραία ήτανε. Αύριο θα το επαναλάβουμε, ακριβώς την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ παρέα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...
2: Καλημέρα, είσαι μόνο.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μοίρα σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ σε ένα βράδυ Τρίτης, σε ένα βράδυ ημιτελικού του Eurovision, αλλά εμείς θα το πάμε αλλιώς. Δεν με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνη, αυτό ακούσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα με την καλύτερη μουσική. Εδώ, σε ένα βράδυ ξεχωριστό. Γιατί κάθε βράδυ, όταν είμαστε μαζί, είναι ξεχωριστό. Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

Αυτά είναι τα μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η ολοκένουργια Λένα Ζευγαρά, η οποία ξεκίνησε και τις εμφανίσεις μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη στο Vogue Club Athens. Μετά από κάθε καυγά, εγώ είμαι αυτή που κάνει πάντα το πρώτο βήμα. Αν δεν το κάνω, μπορεί να περάσουν μέρες χωρίς να μιλήσουμε. Ξέρεις τι κουράζει περισσότερο σε μια σχέση? Όχι οι καυγάδες, αλλά η αίσθηση ότι μόνο ένας φοβάται να χάσει τον άλλον. Όταν λοιπόν πάντα λυγίζεις εσύ, πάντα πλησιάζεις εσύ, πάντα σώζεις εσύ την κατάσταση, κάποια στιγμή αρχίζεις να αδειάζεις. Ξέρεις, η σχέση θέλει δύο ανθρώπους που να θέλουν να ξαναβρεθούν μετά τον θυμό. Όχι ένα να περιμένει και ένα να παλεύει. Κατάλαβες πώς πάει το πράγμα? Υποσυνείδητα από Κέντι Χαρμπή.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω να

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει.

Δε θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θέμα.